είναι αμύω η ταμπή ο Σιωμίδουμπι. Γαρίσμα βέβαια και κοπίτιδα ο Δοάλπη Μαδένα Μάιντα Μάουντζο. Ο Κουτσόκο μου είναι κόνο γκάντατζι ο Κέπ Ρέκοτ. Μομπουρέντζι ο Βίρμαν Μάθρι μου είναι μήνυμα μου βιώνα άμπου μου. Έω σε τέτρα ο Καμπόθρη και Ινγκα Μπλου. Κούκα πράτηνα να μάσει είναι ένα κεμπράν δίθα κοβιέ και τίνε και κουσιά για κούνο μούτο να μην πει ο Γκούρι Λίν Ράιμ. Μάτουκα να ολυρί, όλο πόπο καρουβέ δε κέτουγκα, ο τίτρε ο Σίπλατη ή How do I live without you? Λίν Ράιμ, σαν πω πράτηνα να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να μάθει να Mumburanji or Mayovia Varino Muro name, which plays your winner, Shanja Nawashinene. Get to get a deeper Murumu Pranwanji Mutamu Pagatina Koga Kakamambo.

τι να βίνα ο χειροίν, αβίχεν πύρο βιπούρου κήθε. Ο τσιπρού κήθε είχε ο χειροίν, κοσίρου τέγκα, σε σιούγηθη ο όσο μουτί ο σύντιουμπα.

Ξέρεις τι, ομόπνα την υπουργό μου μουρανίδι χέρμα. Ανέλα πρόβα, όχι αλλού που γέλιπω. We the best music. Another one. Τι, ομόπνα την υπουργό.

Πάντα και είναι πολύ ωραίο μου μουρανίδι σε πάντα. Μανέκα από εγώ, όχι όλοι που γίνει. Somebody!